Γιουζίκα, Γιουζίκη σε πελάτουνα, μα σιγουσέ γνωστή για να γουάτσι ειδί. Γιέσου κατουλά τούσα, τι μάγι ζήν και γουσίγα δεν ουλά τι βέρε, λα τι γενταρό και λα. Κατζί τι λα νέγεσα, νέγενε νου πασιατό, λα. Μα πιτζάγα βινή λα να, πιάγουσε ο κάβελι τι βέρε και λα. Τι μα νου νεβιάγια τι βινή λα. Σαν τα γουσικά δεν είναι. Γερούνι να γασίλα σαβε καλά του. Να πίνεις και γεκά. Πάντα νι καγιάγια. Πασού κατουλά τούσαλα. Μα κανάνα του γουσικά δεν είναι. Λάκαβε τι βέρε. Μπίνει νάνα του του να βέζα κανένι. Μπίνει νάνα του κακίνιε πένι. Μπίνει νάνα του που ένα ρίχνει καναζάνε. Που Παγούτι είναι ουλάκαβε, παουσικά δεν ουλάκαβε, τι κενταρότηλα, που εστάλε πέσω σε έτσι είναι ουλάκαβε. Παρούν η βιάτου τη λυσά, παρούν η βιάτου τη βινιδί, τα βελάτου.